Ευτυχώ κρενα καμαγέχα είναι λίγο έχω ακούλερε και κουλακά τα σάχσιρου δεν είμαι ακού αλδιός και κουαβέχ. La ojun chavis ella jardín saruchichoch chavis de tauchin da tauchita tauchin salikajuam ana irina katsama chaku sashkavali kakwa Jesucristo.

Πατκά κουάνα κλαότο βαντιοσίν τσακού, αίνε κακάνχελ να κατάω και κακολβάλα, αίνε τεν τόσα καβέν για λακφάλο του λαχοκέα τίμα κουάλκουν ελικδιός. Να το κουάνκο σε ρουτσιτσότσε μοκο καστακού, να κεκάρε τάλκου λακουλάχλη χαραβάλα παν, να κακέ παν ραχλάλ σαίς λικουν ελικτιου άμου, τλι αξιτικλά σακατιάν, κσπάνακ. Αξκαματανή λισπέν ρου λα μουσίκ, λι κυκουακλεσί κουτσίκτσι τζοτζόλι Χεσούς, Una katsaman na kayo ni Chak na likakulbal tats aklo kuru akwikin salipas salapas kwa chukunilik. O kambi at kakwa na kanimaru la lokal ut koch benebli angeles koch benebli sand takasumbi chachu ho ka in.

0: Ματ κακουά και σου κρίστο λάτσι και τσάχρευλα τσολόμ. Νιν τουκτουκίλου σιλάλ την κανάβερ κιν. Λιν τουκτουκίλου σιλάλ την κέρι. Μα και τα σάχσα τσόλ καμά. Τσακεβάνσα τσόλ σπαβάλα σαν τη γλέσια. Ουτχώσια και τσάκ. Τσακέ τα σαχέρε να το κουάνξ. Τα τουκτουκίλου σιλάλ σα γουνά γρούτσο λεχή. Λάτι τσοτζοκά του τκουάνα κουάνκιλ χουν κέχουν κέκουταν. Οκάν. Και κουάντα σακερικήν στου του κύλου σιλάλη κάκου αδειός.
1: Ο κανάτα σαν πάτη.
0: Και κέστα ήλετ όλτσε ρούτσε ριβίλερι.

μια σχόνα λέμε. Μανάντε σικ. Καρούσε λίρα την ιδιώσε μαγιά. Καρούσε κάκε λίρα την ιδιώσ. Καρού να ράχ. Μαγιά τσιρίσλι λίρα την ιδιώσ. Καρού να ράχ αν. Καρούσε κέ. Καρούσε κοχόψε ρού. Απανάν λαέσε ράμι. Λαέσε ταούρο. Λαέσε μαγιά.

Με τζοχρές Ίγκρις Σόι Ραντζακαλ Τακτικ Λίσα Ιτς Ολεχίλ Ναχίξας Καβάκα Ο Κάρλος Ποπ Το Χαραμπάριο Λσέντρο Ρέλι Τεναμίτ Λα Λιβερτά Δελ Πετέν Ραντιότσι Ελκ Τσακ Λίσα Ιτς Ολεχίλ Τζοχρές Ίγκρις Σόι Ραντζακαλ Τακτικ Αβαλάν Μαλεκές Τάου Τακουιρούλικα Εκτσί Εσκομών Σας Καβάναχ Αραμ Ποκόμ Νεκε Ατινάκ Πετιάλκα Ο Κάρλος Τα τσολοχίλ τσοκρέ κανά Μαρία, κανά Γουμερσίντα, ούτ κανά Αλίδια. Αράνσα λί κομεδόρ μπάριο αλ σέντρο, λα λιβερτά αλ πετέν. Κοαίλα μίτσ, Ίγκριδ, λί κισπάτς, καουά Κάρλος, πόπ τσοκακουέ τσιρούλι, εκούρε λί κουτάν Ντομίνγκο.

0: φούλαξα λίγο κόρεσκο μόνο. Σα είχε ολχήλ και φρέχαν να καντελάρια κάλμο, αραν και όχι καβινκίλα, λιβερτά δελ πετέν. Αξχακ έχουν λα 502 κανά καντελάρια. Σικρέκου ή τσικούν λι καμαρόν. Ελ καμαλιόν, σκαβά. Ελ καμαλιόν, σκαβά. Τι ο κόσμο ψυγκίλ, τι ο καπίτσ, κανά καντελάρια κάλμο. Μάτκα ο σλακ, σκαβίλε είναι. Ο κανάκ μακ, ο σλακ, κανά καντελάρια. Τα σκαβάλι μαρίμπα 502. Σικουλίλε τσικρικομόν, σα άκλει ο λέτσι νομ ψυγκίλ, εκού είναι ρελικουτάν ντομίνγκο. Saludos para don Alfonso Cárcamo. Allá en Talpetate. Allá a unos pasos de ahí del mercado de Talpetate. Aló, buenas tardes. Aló. Aló, muy buenas tardes, Gerardi.
1: Aló.
0: Sí, buenas tardes. Aló. Bueno, al parecer no nos escucha la persona. Vamos a incluir entonces el camaleón a cargo de Marimba 502 para saludar a nuestros buenos oyentes.